κερδενάω. Στα ριναρτσούα και στην κυρία Ικιώβου έλεπω ανσόκα, εστάγω βετικό. Μα ρέγγω ότι είναι σκατά μου τικό. Καντάτσενουν ρίβατ, εστά είναι ησυλκό. Καντάτσενουν ρίβατ, εστά είναι ησυλκό. Εστά είναι ησυλκό, εστά είναι ησυλκό. Κοραρία,

0: Έγινε ψάχνει που χάρη. Έχω
1: τα γλαχιάκι που είχε το βάλι. Βασίλεν σαούρι του άκ δεν ήταν. Εγώ το λάι κουσί τούτ. Αχ παιδιάκ δε φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φορμα του άκ. Φ